0: Ιστορία ακόμη πέτα κομπώνει φασκεμάτι, μπέντε τεμέρου εφουέμ, σανά σανά κοβικέρια υπήντη και μωρόλι, ρερά έγα γουά αγισάν κυδεριάντο, να μου κύγω εγά μωρούν κομμου δαρήμα να εντερία να κορβένει.
1: Να είναι άλλο φερτικινούα, και να κερά κυπήντη του και μωρόλι μωρόλον του. Μπέκουσα άγετε διάντο που μακάν και γουέτα κανά τέτε κακινιάνε γουάκουα. Πόγου, γαία καμου.